0: Πέρασε είναι δύο, ζαβατανά. Hey. Oh my book.
1: Послушате ночни програм Радио SE in Вала 202. 202.